0: του Τάκη.
1: Τι Τιγουάνα.
0: Τα άβαλα, σε ένα άρθρο.
2: Yo escucho Tropicana, la de aquí.